0: Πριν
1: τον αγώνα έχεις πει ότι νιώθεις ευλογημένος που είσαι εδώ.
0: Ναι.
1: Τώρα που είσαι εδώ είσαι πέμπτος στον κόσμο. Έχοντας κάνει...

0: church, we was, after church, some ladies and I were talking in the back before we walked out the door, and they were discussing.
1: Το εργοστάσιο του Αιγύρου παράγει πολυβόλα μήνυμη, 556, πρόκειται για μια σύμβαση που είχε υπογραφεί το 2000.